Όπου και να πάτε διακοπές, θα είμαστε μαζί σας φέτος, γιατί ακουγόμαστε βέβαια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε πάντα μαζί μας μαγιό, καπέλο, πετσέτα, αντιλιακό και βέβαια το New Music Show.

0: Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's over here. It's over
3: here. Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is John Boudzikas.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
4: New music show. The summer edition.

Ήταν ένα ακόμη hit που παρουσιάσαμε στο New Music Show και είναι ένα από τα τραγούδια που αγαπάτε πάρα πολύ. Θα το ακούμε μαζί συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται κι άλλα που μαζί τα κάναμε επιτυχία.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: New Music Show. The Summer Edition.

0: Το New Music Show είναι η καθημερινή εκπομπή που παίζει σε ολόκληρη την Ελλάδα και μεταδίδει πρώτη όλες τις νέες επιτυχίες. Γι' αυτό, σε όποιο μέρος και αν βρεθείτε φέτος για διακοπές, αναζητήστε την εκπομπή που ακούνε όλοι. Το New Music Show, το καθημερινό σας κόλλημα.
1: Hi, we are Trina Kria and

0: Εσείς απολαύστε το καλοκαιράκι και εμείς θα σας δροσίσουμε με τα αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Για ολόκληρο τον Αύγουστο σας έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ στην εκπομπή.
0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show.
1: Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

ο Γιάννης Μπουτζίκας και στο κινητό μου έχω φτιάξει ένα playlist με πολλά καλοκαιρινά hits. Τα περισσότερα από αυτά σας τα παρουσίασα πρώτος εδώ στο New Music Show. Αυτό θα κάνω και από το Σεπτέμβριο που θα επιστρέψω ξανά. Όλες οι νέες επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ στο New Music Show.